Ρισκυρπάζει καουλά τη χουνιλέτη ίσκ. Τεντό πανουκίδα χαρτιά, μακάνα χμαντζέ χαρούξια, φαντζέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστίν, τίλ, ρεζιν, πάγου, σπαμπαλέτη ίσκ, φαντζέ, τα γιουάμ. Κουάντι καστάν, καχελεπά, ρεζιν, πανέτη, τα χέλ, κουάντα, ισκόπ, τα διίσκ. Να στήξει αλάνι, να ξιουσί, κουάντι ίσκ, κουάντα, γιουάμ, χωάχ, μη δημακάσια, χιλάλ. Να συναρεπά, χουίλι, ίσκ, μη κανά, κανά, τα γιουάμ.

Μαντιούς, μαντιούς, μαντιούς, μαντιούς, μαντιούς ερέ, μαντιούς ερέ, τσιχουνιλές, τσιχουνιλές, λικουανκές και αλαχμπάρ και αλαχμπάρ. Να κεκέλα ετσό, τσιραμινκή λικαν χέρα χλαλκουτάν, μαντιούς ερέ, έχω καν, να καβαντιούς ήτσι εντσάλ κατσόλ, να κοϊβενή, να κατσιάλ τα να μπαρ, μπαρ κουανκές, θα κάνω να κουέρα μπή, χωλή τσανρού να αχμάν. Χωκάν, χωκάν πίεζε και λέει, λικαρούλι να κακώτς, παιδιά, λικαρούλι να μανουμάν. Ατίνακ τσιρίς λιτσολόκ, ατίνακ τσιρίς λικανχέρνα και σπανούλαχ κουτουνέλ, άχουν λιτσακάν τσακάν, να λεπάκ να ράχτσι τσάβιλ τσάβιλ. Άν, άν, τσακάν να λεπάκ, ρε να τσιχώ καεί να χκουί, λικανχέρνα και σπανούλαχ κουτουνέλ, άνα καγμή ρε σιλάλ. Μοκοτιάλ τσιχώ καν τα να χκουάν. Να κενκέ καουρεστήκα να κουτουνέλ. Σακάλ να κε χολτικά, να κε να κουάς χολτικά να κυλρέ, σε κενείς τσόρπαλε, τσάν ρού να ξέ τσόρλε τσακάν. Αμα να μου κορκεστία τα όσα μάνινκα, κουάν αράν ρε κενδί τσάν ρού να καρούλη της πέρεσή να κουτουνέλ, καρούλη να λέ, παιδιά. Αμα να κουάχουν λισσασί να λέ, παιδιά, χωλή να πέχ, τσιρίστη άτινακ, τσιρίστη τσολόκ, ουλή κουτουκ. Ανάν. Ούτε αν είναι και χέρι, χούν σα είναι αλέ, χούν λικούβα μπίνα αλέ. Παρκού είναι και σιλζί καπούτ, μπαρ, χοκέ, ανί. Αν τσιχουνίλ, χοκέ τέτσολοκ, μπαρ τέτσολοκ, καπούτ να τέτσολοκ, ανί έπτε ισολ, ανί τέτσολοκ. Ούτε αν σου μέχ να ράχλι χούν χούν, ούτε αν τα κάνω και κουάνι σκάουρε στην κυλέ, παλάχ κουτουνέλ. Chalen harup chiap na ke kwan saib di tsole bal ana anchik na ke ile rebar marere di subesh benteram di tsolo ke blah pre primaria marere di benteram di tsolo ke primaria marere di kapteram di tsolo ke khashbil sa kibreru li khunish ben tasal li basiko mare ku chikli bar ku na ke atinak chik christian runa tish kavr sir chidish khun ya kan kho ak kan gel li diversificado aran Chile chican, cuando es animal, este ramro y el solok, a la universidad en Acheli. A Manali, Caruna, Acheli, viejo, una clase con tonel, mucuchana, yo, también. Cuán, cuán pechal, Carun, Zacalina, está, que Carolina, spa. Cuán Juli, Zacali, Chanru, Chanru, Nacta, Solok, Caruti, Sol, Chanru, Tishmanu, Aneptis, Sol, Oqueta, Solok, Chanru, Nacuanque, Chalen, Chalen, Nacnaque, yo, Solok. Ana, ana, bana kunak lah kutunel, na kulak shben sut sa kunak li nahe kachiak sa kunak li kalebal. Ana, shjeg, ane, chanru li kalebal. Chanru, tento nak tinkuil chak, tinkuil karu kwan sa li kalebal an. Tinshik chiril ba, tinshik chibek. Utaran din kere tal, karu chanru nak kwan keb li kasrizin. Karu taril chak, makwan balebal. Makwan li... li ha makwanim ha aran makwan ka aran makwan keb di kai bal chanru li be chanru bi o church chanru chan keb di o church chanru makwan keb di tikhle bal o church o chunil tis kere tal pe ya chanru na kon ke karuna ke ra wornan karuna ke skai aran makwali kai lanan o chana an me chaakh bayakh na kona khakh kutonel ingatish naul bayak li nakhakh bor ko jochi ka helak uta ana ana ketchakh re tal pe ja chanchash kana khunakh li khalam ur sa dis kholom bar ku arana shna un chan ru kwan li nakhakh bor ku okre chi ka helak uta ana am khodakh banonel na ko kulak ki nakh banonel na o katarun kana okh banon kil na ush li zil bar ki nish ka hele bal to khay nakh nashke ana li chakh kilal kwan Utrokan kacik lah ilonel khusyil pejal ali sakali chanu na bekli kik sedisti bel khunat rana okril bal bar masa iskuk bar masa dispeke mo chanru chanru ta kangelak utrokan karu tuan mukosieta ngami pan rein kat sakashin tau ra chadas ai suwa suwa khena kashina in ha in in mukhultika kwena khat kulak sa khuna khakh utrokan okhiebal ותיכון שקוי סולבר זה אוניברסיטה לך בנונל נשתיה שקשינק ארת על האין נקה אין כוח ודשע חילל
Amanan mo kushye ta nakain ni shua kenak aani kanas beresia. Kakushye nakain ko ahun ichar kilal utento nakta amang nakteshker silal utray talil li halang halang li shal re nakta kacik arurek. Ana an pejali karuchik li karuli na keshbanu aksila an nashye haili mantalok mang. Ana ili tak emang re. Ukan hokan neshbanu lah kutunel. Nasnawi chaklinahek barkuitat solok barkuitat angelak. Chidi shan nak nakulak na rile blisolom naskereta blisolom na oksnau alrue. Unasje nakla inak kutunel hana ilinkawa na inin chalsak sale na heha in. Unakwa nakla eshak kuite jele kawa. Usak sabinkil nishkawala na nishkawala chukwa. Ujonaktil kuankat chukunil. Utaran ut chochi. Josh banon ke juli kangel porque Josh nau al rueb di salom mukonadasta chevana karana sor xnau chunin inka chapanasto utarin arili na kwalisa ich olegil arin utna barquina oxeval na jokish nau ale bru lin salom jokish nau ale bru lin salom an hokan arana knaskere tal uchan ruta salom Karutis kut, akyos na wal aniyap tisol. Ut, barta solok, mausli na kekong kwi. Utokan pekyal, hukan na aranli na kabire silal, na kunak li iskanghel, hunak lak kutunel, mukukak kwi ta shikos, kulak, shikohobrish, okin ka, benkwash kawresiri. Benkwash kawresiri, sa shkawana ka anki kawresi kakwi. Hanaan, utnin sa ito lahi bicho sa di dinapeh heblah kutunel kung kap jalakbar jalakbar ut nakanaw na kinkas kung ni ilal cho kere aman la esan chale ito na kinkerile kuchikle ra la le kaholi kung kap sa ibli halang halang chitso lebal sa kung kutante siyere ko echak nin sey na in kundi ko mare esche na tisli sey ut ische mantyo sa kuela at sa kasina sina tig sina sol ut hokanak sa ito lahi cho ka kuwe utrokan hale nakache chokreb lakna kutunel utaneb chiklak angel bas konke saicho lahi chokere michena le chol ke mach como le angel hokan likona rumpana lume utrokan nakache re nak pancho shere shuera bi utnim lekha kwa ulakh kwa kokuche kereken